0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Tan hakir deba, isar geblegan sakutrebuli pirobebit, Liberty's Ocros eskhze, aighe akhali, an gadmoitane okroti uzrunal qopilis eskhi, strafat da martivat, miighe okros shepasebis magali tarifi, dagvirege 032-2-55-55-00, an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
4: Liberty, chveni banki.
5: Tkveni biznesi imsakhurebs zarmatebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20